0: τώρα. Κάποιοι δεν το κοτώρα ακόμα ούτα.
1: Σε νεωτού μπορείς να το κοτώρα. Εγώ που μανέσα να ρεβά, μανέσα ακό κόμμα ούτα.
0: Α, εγώ κάτι συγκέω. Α, εγώ το κοτώρα και πούκο.
1: Ια.
0: Το κοτώρα το πούκο, γκοκούρια μαούτα.
1: Α, και ο τσάνιε, που πασούπι, μωρά, αμίσι κοκαρουό κούιουγκα.
0: Ια. Ιόνιε του αντιβάσει να αναβάσει.
1: Ει.
0: Ο νέκου ακουτούλιρα.
1: Κουάκου μόλιρα, έναν τρίκο κουμπά.
0: Ο νεγκόσο γουάκου του νιωκόμα, μάκου του νιωκόμα.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Πουανέ είναι ακό του πούλιο σόντα, χα.
1: Ει.
0: Γουάκου του νιωκόμα. Ταν διόρο κάνα, άκουε με, ντοκο τώρα μπάμπο, νομό μας είναι να γέα μπαράκου αίδι ρόγκερο, ιονίγκε, ιωμά ουδάνο. Αγέ κουτσοτσα μότου που να καού και μακούρα τα πατούρ ραμπίτο, νομπούτι νο, ντονόνζι, τάτι γουανένε νιεκό. Κοβάριο, λέει ο Μαουντάνο. Μα κούρο είναι κουάκου, αλλά κουλίρι είδα.
1: Α, τώρα είναι γκόσο. Ωραίο εγκάνο λένε, σα.
0: Ια.
1: Νιε μαγκάνο κουάκου, είναι νύο άμασι. Αγώ. Καπιβακάρα νονόμπα πυραμπούντι. Καπιβακάρα νονόμπα πυραμπούντι. Καπιβακάρα νονό τίβι, βανά ο βάντου. Καπιβακάρα νο ίσιγγε αουέντι νομπούντι δόκ φαναγγένσι εδί κουδί ζουβίρα ντουδί κόκου κουέτου.
0: Καπιβακάρα νονό smartphone.
1: Καπιβακάρα νονό smartphone βανά ο βάντου. Καπιβακάρα νονό TV. Καπιβακάρα νονό newspaper. Αο γουανέντι νομζάρο δωμάτι να γοϊπάνε βάζιγγι δαγγέσι. Βάμου αβαβά αμπούρουκυρα δωκρόλια ελιανέ ναγγέσι δανούα γαζούβα.
0: Αγε διγεστά είχε TV, είχε newspaper.
1: Αμέ νιάμε TV, νιάμε newspaper, νιάμε radio. Να κονάκου είχε
0: βαπά. Νιάμε WhatsApp.
1: Νιάμε WhatsApp.
0: Ιαούε, γόγον είχε το κοτορό που καουίζερε εντάνει κοβά του FM συμπέ, είχε ένα καταντάσια βέ μούντου μουντώνα.
1: Ιαούε, να νιώε η μογκορόρο γιάκαρα. Σε νέο κάρα νονό μπουδί. Digawa kwa vantu wa dizuve mora vantu kapiwa kara nonompito dokuvura kuti gwano donombudi
0: yawe
1: you are to ningire nyasi senasto adive zuka to dipe to punye vantu kapis me vango limwe lyokuninga topasi nambiro ozegure po iroime mbudi mpito
0: ya
1: osetwa kuwizamo kwa kuya uyunga tupo iroime sininge simwe tupo somarumba sanogaga kagahorokere sokuli pata na tupo po ipana nye edinombudi dimwe. Vantu mna vagenda vadi kwa nengapi?
0: Gazareni singoso brazangene.
1: Eee.
0: Nei na lyosonda hatua kara nono vili mbali ngano. Ni walini tanjame vili nye wali no nike nono murongone.
1: Eee.
0: Ngoso amenya menu gokuo wama ratu wakara nare petata tupu.
1: Yani na watu pu apa natu wizamo natu purakenas nombudi dokufa nangapi. Di nombudi dokufa nangesi. Tatu diwa peko nye wakwetu wapili kara nono newspaper ndi?
0: Vadigwa nanare kwa DJ Star.
1: Ipoye yali sigira yopo.
0: Ninganye nambu wale ni manese tupu.
1: Chocha motupu.
0: Brazange nakauke.
1: Eh.
0: Aye, ame kapina rara.
1: Mhm.
0: Kwa rara kwa kutuka uka.
1: Mhm.
0: Kani gazara menampo waliye vakuru vetu waliye na varugana konye mfumwa tu vape waliye na mbiringa no epundi lyokarasi nkuru foromani.
1: Mhm.
0: Aye, kaiva bulire.
1: Na nyo karangoso.
0: Mara nyeku kusako fudu no nyengo Arsenali kadene.
1: Mm.
0: Nsene tutarura na wana mbilinga no kokoli hazao kokoli kokoli diwani oko udigu unene PSG kokompetiseni oka musikise kono extra kono Eki trameneti dogoro mukaze kono pelent.
1: Mm.
0: Sinike simwe sosidone sikaru gene Arsenal. Analivindu kakuwoke sabala. Awota watengura mogu ya defenda. pie zingoso kapito mvuru tene tutarura na wana wa PSG defender zendage age kapia wara nonike no defender PSG muntuku mugahara attack momu inakala woke sere mokulihova ngano mokunika chake Arsenal kwa kara no, no defender ezazi na pama ngano Arteta ngano ka kabule tupuku kukwata ndirati atakemi ipo wabure kupapara gola zimwe za uvali vafela na wana wanga momu inakani ipi tirenkera me ipana nai nyambara ose tuagumagura ko kododo nonkinda tuagutumburasi dova gara kuzako skando simwe tupuko finali to no katundako no medali do ipereki mara rwa uvali nganono kareta nkinda mwakukara si oseba sapota wembo limwe tupasi wova londoni nonkondwa ito tupuda dali siga siga apangezi mwakuyunga ko Arsenali mwakagwana nike UEFA Champions League kapitani divame nose tuwa kuyunga ngesho po vatutura ihupuro ndi ngapi mora Arsenal nkera ngano kagwene opportunity na wana wangano zokureta UEFA Champions League ngano monike mo London. Ai brazange ame napa nakara hambarasi mpeha hana karela mchima kwange kwa dundu kwa dundu
1: na inyeo karangoso kwa ta mchima
0: maranye pweli eva sapota vama anakara na uholi wola Arsenal komeo ika horoke ina nyei amena hata ntile amyaye momu ko primary kituwa kubarura 22 years zi hasanye ruganeni nga momu inagaru gene liwa pulati akwata po simwe makura ta tasiki po simwe aye tuningasi congratulations kwe hii vana gusa ninke nkinda zo primary UEFA zinavavuru maraye nsene tutara kemona aye Arsenali ambara kwa kuzangura ana kuzangura mokuli hamesela Kenya pa ambara moto 4 anomo mokumane saa nsene tutarura na wana wa napatwa kuyunga ngesi Arsenali kwa rugana masimu titi gamwe gomane negokuni ngasi kwa UEFA Champions League rambaga koto gorong kera game zokuli za kwa karati unbeaten ye achose kuvarura 90 minutes Arteta kwa rugana sinike simwe chasi kwa togu anasi rugana mo wakote zi woipa na tupu ambara woirongo yokuli siga yokuli ngasi kwa kere mudani toya karakochi nye oya venese spana trofi zonike zonene ambara na kaugebra zange mkuningira
1: karuo
0: mara ntago zange ngoso ngwe kabisa tepuka tupu
1: ya wena ni nanama unene
0: wampandu braza
1: na wakwetu na pilaso yanga pia wakuta ndamu na wantu takosto tare wakwetu wakwe zapo ngodi masara halo mwuma udano
2: ya
1: Nyamiogu. Ani mwa watu bra?
2: Yeah.
1: O mwa watu boko?
2: Ana men mwa wa.
1: Okay. Aya, ame
2: kwa kora.
1: Kwa kora mchima.
2: Ya.
1: Yeah.
2: Mom, I got a quick thing, I'll come to Pompoka.

Εσύ ω δίσο, α του ζήκητα το ενιπεπίνο ραδιοδιετού, υπό του λιτρού μου πράκαινα κελικό αμόρμα κουλικό γκουμαρό ασρόγγο, λέει καλά με τον κίτρο ανεπίτσιλα για μπουγκουν μάρο στην ζαλίτου. Ναι, να, μου του λιμού κουντα ρογουάμ κουέ, ομ του άκρα που μου κουντα γουά ομέγα 1, κοκα πράκαινα και ζήλαμ νεκούτο Ντέβιτ Μισάβαγγα, ο γκουγκακάρα κούμε νο πρότζικα, ozo γκάουεκα νο νίκη, νο στάμπο γκουανακόουσι. Το κουνιέ το καταμπούριμο μου γκέντα γκουετουκού, κομμέ ο ζωκαζοβασί, είναι και αμπτύρε μου κουμό, μοκτούλησα από πρότζικα ζωρτιράγγεσαι.